0: Εφίλε, εμά η κούρο. Wells Radio 89.3 FM. Νίπε κόγκο λεουά.
1: One more for what me want me away.
2: Your mind,
1: your mind, your mind. So you